Κύριε Βουτουρουέ, τε τόποτα ο μαίρα όκη, τε μέρη, να τε βάα, ο τε βάινε αχατορή. Αχωτήματα.